Γόρατα γόρα ουσκαδί. Γόρατα γόρα Αφρικά. Νίκμα ετε δόρ ουσκαδί. Ετά ουσκαλδούν χενέα.